is for apple. B is for balloons. C is for crayons. D is for drum.

somewhere.

watching, this is Meter Battle.

Μπορείτε να ανατρέξετε σε παλαιότερα επεισόδια αυτού του podcast για να ακούσετε ιστορίες από τα Final Four. Βλέπετε, όταν φτάνει ο Μάης, δεν υπάρχει κάτι πιο συναρπαστικό στη Ιερά Ήπειρο από το μεγάλο ραντεβού της κορυφαίας σε συλλογικό επίπεδο διοργάνωσης. Σε λίγες ημέρες, σε ποιες ημέρες, σε ώρες πλέον, έχουμε το νέο ραντεβού, λοιπόν, που θα λάβει χώρα στο Telecom Center Athens, στο Μαρούσι. Final Four Ευρωλίγκας ξανά στη χώρα μας μετά από πάρα πολλά χρόνια, με τη συμμετοχή της πρωταθλήτριας Ευρώπης Φενέρμπαχτσε, δύο ισπανικών ομάδων, της Ρεάλ και της Βαλένθια, και φυσικά την ελληνική εκπροσώπηση με τον Ολυμπιακό. Είναι λοιπόν κατάλληλη η στιγμή να θυμηθούμε τι είχε συμβεί την τελευταία φορά που στο ΆΚΑ φιλοξενήθηκε αυτή η σπουδαία διοργάνωση, και θα χρειαστεί να ανατρέξουμε στο 2007 με συμμετοχή του Οικοδεσπότη αυτή τη φορά και άλλες τρεις ομάδες που είχαν εμφανιστεί στη χώρα μας με τις δικές τους πιθανότητες για να πετύχουν κάτι καλό.

Γεια σας, είμαι ο Παντελής Διαμαντόπουλος και ακούτε το «Εδώ είναι το ταξίδι», το πρώτο podcast της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, στο οποίο κάθε εβδομάδα σας διηγούμε και μια ξεχωριστή μπασκετική ιστορία. Ένα εγχείρημα που σκοπό έχει αποκλειστικά και μόνο να ταξιδέψουμε στο χρόνο, να γυρίσουμε πολύ ή και λίγο πίσω. Κάθε επεισόδιο και πολλές αναμνήσεις, περιπέτειες μιας ομάδας ή ενός παίκτη. Εγώ απλά είμαι η φωνή, οι πρωταγωνιστές είναι αυτοί για τους οποίους θα σας μιλώ. Μπορεί όποιος θέλει να στείλει ένα mail στο gunner1999@hotmail.com ή να στείλει μήνυμα στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Παντελάρας10 και η ιστορία του ίδιου ή της ομάδας του θα αποκτήσουν ζωή και θα μείνουν για πάντα εδώ ως γλυκές αναμνήσεις. Δεν έχει σημασία η κατηγορία, δεν έχει σημασία η εποχή. Όλα είναι μπάσκετ. Ειδικά το ελληνικό μπάσκετ είναι γεμάτο από τέτοιες ιστορίες. Τρομερά γεγονότα. Χαρές, λύπες, δόξες, απογοητεύσεις.

Το γεγονός ότι η Ευρωλίγκα είχε έντονο το ελληνικό χρώμα ήταν δεδομένο από τότε που οι γίγαντες του αθλήματος άρχισαν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους στην κορυφαία διοργάνωση. Ωστόσο, το Final Four στην Αθήνα ήταν πέρα για πέρα ελληνικό σε όλα και μάλλον σηματοδότησε και την απόλυτη κυριαρχία μας ως χώρα στο φοβερό αυτό άθλημα που λέγεται μπάσκετ. Και αυτό αποδεικνύεται κιόλας αν σκεφτούμε ότι την επταετία 2007-2013, 7 σεζόν κιόλας, μην ακούσει κάποιος το podcast και πει Παντελή αυτά είναι 6 χρόνια, η Ελλάδα έπαιξε 6 τελικούς και πήρε 5 τίτλους. Το ραντεβού του 2007 είχε δοθεί για τις 4 και 6 Μαΐου στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων με παρόντες τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είχε να πάρει τίτλο από το 2002 στην Πολώνια, 2 ισπανικές και τότε, η Μάλαγα και η Τάου Κεράμικα, όπως λεγόταν η Μπασκόνια, και φυσικά μαζί με αυτές η πρωταθλήτρια Ευρώπης ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας του Θοδωρή Παπαλουκά, ο οποίος ήταν και ο πολυτιμότερος του προηγούμενου Final Four.

Τι γίνεται πάντα πριν από αυτή την διοργάνωση, τη μίνι, αλλά hot διοργάνωση, ποια είναι η λέξη που κυριαρχεί, ποια είναι η πρώτη λέξη που έρχεται πάντα στο μυαλό παραμονές της γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ? Ελάτε τώρα, μία και μοναδική, εισιτήρια. Όλοι τότε, όπως και φέτος, έψαχναν εισιτήρια, κάποιον τρόπο τέλος πάντων, για να μπουν στο ΆΚΑ, που έμοιαζε τόσο μικρό ώστε να καλύψει τις ανάγκες κυρίως του ελληνικού κοινού. Επικράτησε ένας μικρός χαμός, ένας πανικός, όχι μόνο από φίλους του Τριφυλλιού, αλλά και από φανατικούς μπασκετόφιλους. Δεν είναι δα και εύκολο να ταξιδεύεις στο εξωτερικό να δεις ένα Final Four. Για μας που είμαστε επαγγελματίες και το κάνουμε, είναι εύκολο και πανέμορφο. Για τον απλό κόσμο όχι. Οπότε ήταν μια καλή ευκαιρία. Μιας και λέω για ευκαιρίες, ήταν και η συμπλήρωση 50 χρόνων του πρωταθλητριών. Έτσι, μετέπειτα Ευρωλίγκας. Και μέσα σε όλα αυτά υπήρχε φυσικά η διοργανώτρια αρχή, αλλά και ο Δήμος της Αθήνας. Όλοι μαζί λοιπόν, όλοι μαζί, τίμησαν τον μεγαλύτερο Έλληνα μπασκετμπολίστα σε ένα απίστευτο standing ovation από 18.000 κόσμο. Έλληνες, Ισπανοί, Ρώσοι, απεσταλμένοι δημοσιογράφοι από κάμποσες χώρες σηκώθηκαν όρθιοι και χειροκροτούσαν τον Νίκο Γκάλη, τη μεγάλη μορφή τόσο του ελληνικού όσο και του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι του 2006, έπειτα από την αποτυχημένη απόπειρα πρόκρισης στο Final Four της Πράγας, ήταν αποφασισμένος να χτίσει πανίσχυρη ομάδα για να επανέλθει στην κορυφή της Ευρώπης, παρά κάποιες κομβικές αποχωρήσεις που είχε. Ο Βασίλης Πανούλης έφυγε για το NBA και ο Γιακαλάκοβιτς έφυγε για την Μπαρτσελόνα. Με το Final Four του 2007 να έχει ανατεθεί στο ΆΚΑ, οι πράσινοι έβαλαν το μεγάλο στόχο και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς όχι μόνο δεν πτωήθηκε από τις απώλειες που σε θεωρητικό επίπεδο αποδυνάμωσαν σε μεγάλο βαθμό την περιφερειακή γραμμή που ήταν και πολύ δυνατή, αλλά φρόντιξε να αλλάξει και πλεύση και να παρουσιάσει μια ομάδα που κυριάρχησε σε τέτοιο βαθμό ώστε στο τέλος πανηγύρισε το πρώτο Triple Crown της ιστορίας της. Καθοριστικός παράγοντας σε εκείνη την ομάδα αποδείχθηκε η μεταγραφή του Ραμούνα Σισκάουσκας, ενώ πάρα πολλά πρόσφερε και ο επίσης άρτη αφιχθής Σάνι Μπετσίροβιτς, που διετέλεσε και GM του Τριφυλλού.

Στην πρώτη φάση των ομίλων, ο Παναθηναϊκός δεν δυσκολεύτηκε να καπαρώσει την πρωτιά. Έκανε ρεκόρ 11-3. Και στο top 16 απέφυγε λάθη και περιπέτειες που είχε εμφανίσει στις δύο προηγούμενες σεζόν. Βγήκε άνετα πρώτος με 5-1 ρεκόρ και πήρε έτσι και το πλεονέκτημα έδρας για τα playoffs. Το εισιτήριο για το Final Four σφραγίστηκε με ένα 2-0 επί της Δυνάμου Μόσχας που είχε προπονητή τον Ντούσαν Ίβκοβιτς και παίκτες πρώην πράσινους, τον Αντώνη Φώτση και τον Λάζαρο Παπαδόπουλο. Αποτέλεσμα λοιπόν η ομάδα του Μπράντοβιτς να είναι φαβορή όταν ήρθε η ώρα για το Final Four, μιας και ήταν και καλή, αλλά έπαιζε και στο δικό της σπίτι. Ο κόσμος φρόντισε ώστε το Final Four

Το Άκνα έχει απόλυτο πράσινο χρώμα απέναντι στις Τσεεσκά Τάου και Μάλαγα. Με τον ημιτελικό κόντρα στους Βάσκους του Μπόζινταρ Μάλκοβιτς να είναι ευκαιρία και για ρεβάνς για τον αποκλεισμό της προηγούμενης σεζόν στα play-offs με σκορ 2-1.

Ο Αλβέρτης και οι υπόλοιποι απενεργοποίησαν όλα τα όπλα των Βάσκων και η υπόθεση νίκη έγινε πάρα πολύ απλή. Ένα 67-53 αποτέλεσε το κλείσιμο του ραντεβού με την Τσέσκα στον τελικό. Οι Μοσχοβίτες του Έτορε Μεσίνα ήταν κάτοχοι του τίτλου και μια εξαιρετική ομάδα με ηγέτη, όπως σας είπα, τον Θοδωρή Παπαλουκά, ο οποίος στον τελικό, δεν είναι υπερβολή να πω ότι έφτασε σε σημείο να παίζει μόνος του τον Παναθηναϊκό. MVP όμως ο Διαμαντίδης με 15 πόντους, καθοριστική συμβολή των Σισκάουσκας και το Μάσεβιτς αλλά και Μπατίστ, όλοι αυτοί δρομολόγησαν τον θρίαμβο σε έναν εκ των πλέον θεαματικών και παραγωγικών τελικών με 93-91 σκορ που έδωσε την ευκαιρία στους πράσινους να βάλουν τέταρτο αστέρι στη φανέλα τους και μάλιστα μπροστά σε έναν κόσμο τρελαμένο, μιας και επαναλαμβάνω είχαν περάσει λίγα χρονάκια από την προηγούμενη επιτυχία. Ήταν το 2002 στην Πολώνια και η κούπα επέστρεψε το 2007 στην Αθήνα. Είναι μακρινό, πολλοί έχουν μιλήσει γι' αυτό, επέλεξα όμως να σας μεταφέρω ορισμένες από τις πολύ καλές ατάκες που είπε ο Νίκος Χατζιβρέτας στο Eurohoops. Έκανα την αναζήτησή μου και κατέληξα ότι αυτά τα λόγια μάλλον είναι πολύ ωραία που αξίζει να μείνουν και σε αυτήν εδώ την σειρά, σε αυτό το podcast, σε αυτή τη σειρά των επεισοδίων. Ο Έλληνας λοιπόν πρωταθλητής μίλησε για όσα έγιναν εκείνη την ημέρα και όλα όσα θυμάται, το γήπεδο που έβραζε και πολλά άλλα. Τι θυμάμαι? Εκείνο το ΆΚΑ που ήταν γεμάτο. Αυτή η εικόνα μου έρχεται. Ενθουσιασμός παντού. Η ατμόσφαιρα ήταν πολύ φανατική. Η ομάδα ήταν αφοσιωμένη σε αυτό το στόχο. Ο κόσμος το ίδιο. Και το γήπεδο είχε έντονη ατμόσφαιρα. Ήταν σημαντικό για εμάς. Παίζαμε στην έδρα μας. Αυτό είτε θα σε βοηθήσει είτε θα σου δώσει πίεση. Είχαμε μάθει σαν ομάδα να παίζουμε με τον κόσμο όμως στο πλευρό μας και αυτό μας βοήθησε. Αν και η κατάκτηση της Ευρωλίγκας μόνο εύκολη υπόθεση δεν είναι, ο Χατζιβρέτας ξεκαθάρισε πως δεν ήταν έκπληξη για τον Παναθηναϊκό εκείνης της χρονιάς. Αυτά είναι τα λόγια του, ακούστε τα. Η Τσέσκα ήταν εξαιρετική ομάδα, με εξαιρετικό ρόστερ. Εμείς είχαμε σιγουριά όλη τη χρονιά. Ήμασταν όλη τη σεζόν καλοί, σταθερές εμφανίσεις χωρίς καμπανεβάσματα. Είχαμε με το πλεονέκτημα της εμπειρίας πράγματα τα οποία μας έκαναν να μπορούμε να διαχειριστούμε την πίεση της έδρας. Αν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, το ξαναλέω, θα σου γυρίσει μπούμεραγκ. Είχαμε δυνατό αντίπαλο, αλλά και πλεονέκτημα. Το περιμέναμε. Ήταν στους στόχους μας από την αρχή τη σεζόν και θέλαμε να το κυνηγήσουμε όσο τίποτα. Και ήταν μέσα στο στόχο μας, γιατί ήταν και στην έδρα μας. Είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια τον ίδιο στόχο να το πάρουμε αυτό το τρόπαιο, αλλά δεν τα είχαμε καταφέρει. Τώρα ήταν η ευκαιρία μας. Το μάτσο τελικώς ήταν συναρπαστικός. Το σκορ ήταν κοντά, αλλά είχαμε σχεδόν πάντα το προβάδισμα. Όταν παίζεις, στόχος είναι η κάθε φάση για να έρθει η νίκη. Δεν μπορείς να σκεφτείς το φινάλε.

Η ημιτελική της 4ης Μαΐου ήταν δύο πολύ σκληρά παιχνίδια με έμφαση στην άμυνα. Με 62-50 απέκλεισε η ΤΣΕΣΚΑ τη Μάλαγα του Κώστα Βασιλιάδη, με 67-53 όπως σας είπα ο Παναθηναϊκός στην Ταού. Κι όμως ο μεγάλος τελικός της 6ης Μαΐου, ανήμερα των 27ων γενεθλίων του Δημήτρη Διαμαντίδη, μας επιφύλασε ένα από τα χορταστικότερα μάτς της ιστορίας. Ως τότε ήταν ο συγκλονιστικότερος τελικός. Μετά είδαμε κι άλλους. Ο Μπράντοβιτς πάντως τραβούσε τον έναν μετά τον άλλον του Σάσου από το μανίκι του. Τεράστια η συνεισφορά του κατά τα άλλα ρολίστα Ντέγιαν Τομάσεβιτς. Βοήθησε πολύ ο Βούγιανιτς. Βοήθησε και ο Χατζιβρέτας. Και αυτοί δεν ήταν οι ηγέτες του Παναθηναϊκού. Ο Σισκάουσκας με το Διαμαντίδη και τον Μπατίστ καθοδηγούσαν την ομάδα του Ζότς απέναντι σε μια πανίσχυρη ΤΣΕΣΚΑ που μπροστά για αυτήν πήγαινε ο Έλληνας ηγέτης της. Πεισμωμένος κιόλας από όσα άκουγε για δύο ημέρες από την εξέδρα, γιατί τα άκουσε και στον ημιτελικό ο Παπαλουκάς, έκανε ένα μαγικό παιχνίδι, 23 πόντους, ρεκόρ στην καριέρα του, 8 ασίστ, και μαζί με τον Λάγκτον κράτησαν μέχρι το τέλος την ομάδα του Μεσίνα στο κόλπο.

Τελικά, το Ευρωπαϊκό, η Κούπα, η Ευρωλίγκα κατέληξε στα χέρια του Φραγκίσκου Αλβέρτη, μόλον ότι αυτός έπαιξε λίγο και έμεινε άποντος σε έναν τελικό. Αλλά τι να πει και ο Τόνι Ντέλκ, που σε εκείνο το μάτς χρησιμοποιήθηκε 15 δευτερόλεπτα. Τέλος πάντων, ό,τι και να λέμε, όλοι μαζί κερδίζουν, όλοι μαζί χάνουν σε μια ομάδα, πόσο μάλλον σε ένα τέτοιο μάτς, στο οποίο βέβαια, okay, για να τα λέμε όλα, αναδείχθηκε περισσότερο από όλους ο φοβερός Δημήτρης Διαμαντίδης. Αξίζει και για λόγους έτσι αρχιακούς να σας πω, να έχετε έτσι και τα κατορθώματα αναλυτικά των παικτών. Πάμε λοιπόν στον πρώτο ημιτελικό, στο 62-50 της ΤΣΕΣΚΑ με τη Μάλαγα. 11 και ένα τρίποντο από τον Παπαλουκά, 8 με 2 τρίποντα από τον Σμόντις, 7 η πόντη του Χόλντεν, 2 του Πασούτιν, 12 ο Άντερσεν, 7 ο Ζευροσένκο, ο Λάγκτον είχε 13 με ένα τρίποντο και ο Φάντερ Σπίγκελ 2 πόντους. Έπαιξαν επίσης ο Κουρμπάνοφ, ο Τόρες και ο Πογκρασόφ. Η Μάλαγα πήρε έναν πόντο από τον Σάντσες, 7 με ένα τρίποντο από τον Ροντρίγκες, 2 από τον Βέλς. Ο Καμπέθαθ έβαλε 13 πόντους με 3 τρίποντα, ο Πιετρούς 2 πόντους, ο Ινιάκη Ντεμιγγέλ 4, ο Τούσεκ 3 ένα τρίποντο, ο Χιμένεθ 6 με ένα τρίποντο, ο Φάισον 4 πόντους και ο Μπράουν 8 με 2 τρίποντα. Μ' αρέσει πάρα πολύ όταν ανατρέχουμε έτσι σε αυτό το πρόσφατο παρελθόν, γιατί πολλοί από εσάς ξέρω ότι ακούτε και ακούτε ένα όνομα παίκτη και λέτε «Πω πω, τι λες τώρα, ναι, τον θυμάμαι αυτόν». Παναθηναϊκός στα Ουγγρές, 67-53, Αλβέρτης 5, Μπετσίροβιτς 15 με 2, Μπατίστ 14, Σισκάουσκας 11, Χατζιβρέτας 1 τρίποντο, Διαμαντίδης το ίδιο, Ντικούδης 7, Βούγιανιτς 8 με 2 τρίποντα και συμμετείχαν και ο Ντέλκ με τον Ντομάσεβιτς, τον Τζαρτσαρί και τον Γιαυτόκας. Η Ταού πήρε 6 πόντους από το Σκόλα, 6 με 2 τρίποντα από τον Πριτζιόνι, 4 από τον Ρακόσεβιτς, 2 από τον Βιδάλ, 7 από τον Πλάνινιτς, 11 με 2 τρίποντα έβαλε ο Ερντογάν, ο Πέκερ είχε 7, ο Σπλίτερ 7, ο Χάουζ 3 και συμμετοχή ο Τελέτοβιτς. Στον αγώνα της Παρηγοριάς, ο οποίος πλέον δεν ισχύει και είναι η πρώτη φορά σε αυτό το φετινό Final Four του ΟΑΚΑ που δεν θα γίνει αγώνας, με δύο λόγια, στο Αμπουντάμπι το μάτς Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ήταν το τελευταίο μάτς τρίτης θέσης. Απλά να πούμε ότι η Μάλαγα νίκησε την Τάου 76-74. Όσο για τον τελικό, Αλβέρτης συμμετοχή, Ντέλκ το ίδιο, Τσαρτσαρίς το ίδιο, Μπετσίροβιτς 6 πόντους, Μπατίστ 12, Σισκάουσκας άλλους τόσους, Χατζιβρέτας 10 με 2 τρίποντα, Ντικούδης 2 πόντους, Διαμαντίδης 15 με 2 τρίποντα, Βούγιανιτς 12 με 1 τρίποντο και Τομάσεβιτς 16 πόντους. Για την ΤΣΕΣΚΑ, ο Παπαλουκάς είχε 23, ο Σμόντις 18 με 1 τρίποντο, ο Χόλντεν 11 με 1 τρίποντο, συμμετοχή από τον Πασούτιν τον Πογκρασόφ, 4 πόντοι από τον Ζευροσένκο, 4 από τον Άντερσεν, 9 με 1 τρίποντο από τον Τόρες, ο Φάντερ Σπίγκελ είχε 6 πόντους και ο Λάγκτον 16 με 3 τρίποντα.

Set to the stones.